0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

6 layers of clothes and thermal drawers, and I'm still cool.

0: this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.

0: FM. Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο σήμερα. Στον Nova FM.

Nova FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Φτάσαμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Πουλούρι! Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τζούρικας.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Vienna Scientist εδρεύει στην Αυστρία και φιλοξενεί στις συλλογές της καλλιτέχνες που ξεκινούν μεν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν όμως σε ένα κοινό τέρμα που για όλους εμάς μεταφράζεται σε ατέλειωτες ώρες μουσικής απόλαυσης. Από την τελευταία επαιτειακή συλλογή απολαμβάνουμε τους Καρουάν στο Reflections of a Poem.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας, Γαζί 105.

0: Nova FM.
1: Говорит и показывает Москва.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.

0: τον ακούω, Τατούκ.
1: Να μάλιστα, Νακ.
2: Όχι, Αναζητά.
0: Νομεράει, Τατούκ.
2: Μοίρα.
0: Μοίρα, άρμα, τσάμουλοκ.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.

0: Club Music.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Madonna's Hits.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ό,τι γνωρίζει δεν το πιστεύω.
3: Κοτονάει πότε το τουκ.
4: Να μάλιστα, Νίκ.
5: Εγώ για να ζητά.
3: Νομεράει ο τουκ.
5: Μοίρα.
3: Μοίρα άρμα τσάμουλουκ.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: We're going to now pause for a commercial break.
6: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
7: Πουλούρι! Πουλούρι!
8: Πουλούρι!
9: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
10: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
11: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
10: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ, τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
4: Nova. Yeah.

0: Nova FM.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 9.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
0: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
0: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρείτε.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
4: Nova. Yeah.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Mickey Mouse, ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
5: More Nova FM.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
9: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
13: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
14: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
15: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
16: Έχω.
17: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρευε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
18: Η Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
3: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
3: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
3: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: We're going to now pause for a commercial break.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πουλούρι! Πουλούρι!
7: Πουλούρι!
8: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
9: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
10: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
9: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, πίλιον.gr.

0: το φεστιβάλ Σινετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Σινετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.

0: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

τις προηγούμενες μέρες με τους φίλους και τις παρέες συζητούσαμε πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε, πόσο γρήγορα φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε καλύψει ήδη σχεδόν ή και ακριβώς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Εδώ και σήμερα στο μικρόφωνο ήδη και μέσα στο στούντιο ο Κοσμάς Κατραμάδος και στην επιλογή της μουσικής για το τύρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με καινούργια, με παλιά θα περάσουμε έτσι ένα διωράκι ακόμα. Καλώς ορίσατε.

υπάρχουν διάφορες δουλειές που αν έχεις λίγο φαντασία μπορείς να τις κάνεις και να βγάλεις χρήματα, αρκεί να ζεις βέβαια σε μεγάλες πόλεις και όχι σε πόλεις των 50 και των 100 χιλιάδων. Ένας Ιάπωνας 41 ετών, διαβάζω εδώ, πληρώνεται για να μην κάνει σχεδόν τίποτα. Τι ακριβώς κάνει? Συνοδεύει ανθρώπους χωρίς να κάνει κάποια άλλη δουλειά και τους χρεώνει ανάλογα αυτό που ζητάνε με την ώρα. Είναι κάποια χρόνια που το κάνει αυτό και κατά μέσο όρο βγάζει 80.000 ευρώ ανά έτος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Χρεώνει ανάλογα με 2-3 ώρες, ας πούμε, που μπορεί να εργαστεί, ας το πούμε έτσι, να πάει να συνοδεύσει δηλαδή κάποιον, από 60 έως 185 ευρώ. Τέσσερις πέντε τέτοιοι την εβδομάδα να σου κάτσουνε. Δεν χρειάζεσαι και κάτι άλλο για να δουλεύεις.

Βικτόρια Μονέτ, αυτή που μόλις ακούσαμε, μαζί με Bruno Mars. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, έχει γεννηθεί 1η Μαΐου του 1989, Ταύρος και αυτή. Καλή ώρα. Στην Ατλάντα, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της, γράφοντας διάφορες επιτυχίες για μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande, έφτασε εδώ όμως με το τρίτο της άλμπουμ το 2026. Ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει και αυτό που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μη φύγεις.

0: Nova FM. Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ένεργα πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

διαβάζω το εκπληκτικό ότι περισσότεροι από 11,5 τόνοι σκουπιδιών απορριμμάτων απομακρύθηκαν από το βυθό του Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική από το 2021 μέχρι και σήμερα. Από το Greek Eco Project, έτσι λέγεται, δράσεις από εθελοντές και δίτες. Εθελοντές, εγώ νόμιζα ότι το τσάμπα έχει πεθάνει. Τι έγινε? Το θυμόμαστε το τσάμπα όταν μας βολεύει. Όταν δεν μας βολεύει, δεν το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Πόσο βρωμιάριδες είμαστε. Μόνο σε ένα σημείο, έτσι, στο Πόρτο Κουφό. Στο βυθό του Πόρτο Κουφό, 11,5 τόνοι σκουπιδιών. Απίστευτο. Μια ολόκληρη χωματερή δηλαδή εκεί, όπου ευτυχώς καθαρίστηκε τα τελευταία χρόνια. Καιρός να ξαναβρωμίσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεύτερο ημίωρο, εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Κατραμάδος. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Fade to Grey. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε πρώτη φορά, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, Νοέμβριο του 1980, άρα κλείνει σε λίγες εβδομάδες 46 χρόνια ζωής. Το γνήσιο βέβαια. Είχε φτάσει νούμερο 8 στην Βρετανία, στα τσάρτ, αλλά είχε φτάσει και στην κορυφή στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εδώ το ακούσαμε από φρεσκότατη διασκευή.

Τον τελευταίο μήνα που κλείσαμε και μήνα από το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε τυφλωθεί από ειδήσεις. Ο μεγαλύτερος χρόνος των εκπομπών που ασχολούνται με πολιτικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με διάφορα άλλα θέματα, ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Λες και εσύ, σαν ακροατής ή σαν τηλεθεατής, έχεις να κερδίσεις κάτι και έχεις να μάθεις κάτι το οποίο αφορά εσένα. Κάπως έτσι γίνεται η τύφλωση λίγο καιρό πριν από τις εκλογές. Δεν συζητάνε εύκολα για τα Τέμπη, δεν συζητάνε εύκολα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα που θα μπορούσαν να συζητήσουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα social media, θα πω εγώ. Σε λίγο διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Φτάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι! Πουλούρι!
1: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
3: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
5: Nova FM.
6: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Συνήθως όταν ξεκινάω και σας λέω καθηγήτρια στην Αϊόβα, το μυαλό σας πηγαίνει σε κάποια καθηγήτρια που έκανε σεξ με μαθητή της. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Έκανε άλλα πράγματα, γι' αυτό τη συζητάμε. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα απολύθηκε γιατί την έπιασαν να ζητάει τους μαθητές της κάποια συνδρομή, κάποια δωρεά για να πάει ταξίδι αυτή και ο σύζυγός της, έτσι ώστε να βάζει καλές βαθμολογίες στους μαθητές της. Η Στέφανη Μουλιάνη ήθελε να μαζέψει 1.800 ευρώ για ταξίδι που θα έκανε στο Εκουαδόρ, από ό,τι διαβάζω εδώ, και έβαλε στο Facebook ότι θα πάει για καλό σκοπό στο Εκουαδόρ, θα κάνει κάποια εθελοντική εργασία μαζί με γιατρούς, έτσι έλεγε, θα παίρνει και το σύζυγό της για παρέα, για ταξιδάκι, και έλεγε στους μαθητές της, δώσε μου εσύ μια δωρεά και εγώ θα σου βάλω μια καλύτερη βαθμολογία που χρειάζεσαι. Το εξέλιξε. Εντάξει. Και εδώ την πιάσανε, έτσι, προφανώς τη διώξανε. 6 δωρεές πρόλαβε να πάρει από 5 έως 50 δολάρια η κάθε δωρεά. Αυτά.

ξέρω ότι το έχετε βαρεθεί να το ακούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το Messi εδώ με τη Lola Young είναι μια δυναμία, έτσι μου είχε λείψει να το ακούσω, τι να σου πω.

Το καλοκαίρι θα τους δούμε αυτούς στην Αθήνα για συναυλία. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα εισιτήρια. Η neighborhood, οι γείτονες. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος στα social media, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: funk is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Nova FM. More Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: nothing like it. Not even remotely like this. Nova Music.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

με τόση μοναξιά που υπάρχει πάνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα βγαίνουν και τέτοια τραγούδια. Το καινούργιο τραγούδι του Bruno Mars, Dance With Me. Όλοι γοντί γλυκανάλατο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

Τον τελευταίο καιρό διαβάσαμε κάτι το οποίο δεν αφορά εδώ τη χώρα μας. Είναι περίπου σαν κουτσομπολιό θα το λέγες. Αλλά έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του, αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Η Χάλι Μπέρι, 60 ετών, έχει προβλήματα τον τελευταίο καιρό με το διαζύγιο το δεύτερο της. Έχει κάνει 2 γάμους, έχει χωρίσει 2 φορές. Η ιστορία λέει ότι με τον άνθρωπο που χώρισε, έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα, τη δεύτερη φορά έκανε ένα γιο που στις μέρες μας είναι 12 ετών. Ο άντρας είχε κερδίσει συνεπιμέλεια με τη λογική ότι δεν θα φύγει στην Ευρώπη να δουλέψει, αλλά θα μείνει στο Λος Άντζελες, εκεί που έμενε το παιδί και η μάνα, έτσι ώστε εφόσον έχει συνεπιμέλεια να τον προσέχει και να είναι μαζί και να τον φιλοξενεί. Το δικαστήριο εκεί είχε εκδικάσει διατροφή στον άντρα, 8.000 δολάρια το μήνα, από τη μητέρα που έβγαζε 2 εκατομμύρια περίπου. Και βλέπουμε αυτόν τον καιρό ότι η συνεπιμέλεια λειτουργεί και ως εξής. Ο γιος αντάλλαξε αρκετά μηνύματα με τον πατέρα και του είπε ότι εδώ με κακοποιεί η μάνα. Αυτός έκανε καταγγελία και η Χάλι Μπέρι κλήθηκε να απαντήσει για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο γιος με τον πατέρα, αλλά και για τις μαυρίλες που υπήρχαν πάνω στο σώμα του, και έτσι έκρινε προσωρινά, έβγαλε προσωρινά εντολή η οποία περιορίζει το χρόνο που μπορεί να περνάει η Χάλι Μπέρι με το γιο της. Τέλος η συνεπιμέλεια για τη Χάλι Μπέρι μέχρι το δικαστήριο που είναι να γίνει 16 Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ζήτησε πλέον την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου. Και έρχομαι εγώ και σκέφτομαι πόσο κάνει να υπάρχει συνεπιμέλεια, γιατί ο πατέρας μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται με το παιδί από την πλευρά της μάνας. Δηλαδή φαντάζω τώρα η μάνα να έχει ένα παιδί 8, 10, 12 ετών, να το αφήνει μόνο του στο σπίτι, ειδικά το βράδυ, και να φεύγει άλλη. Μία, δύο, τρεις θα το μάθει ο πατέρας, εφόσον υπάρχει επικοινωνία. Και γενικότερα υπάρχει ένας έλεγχος και της μάνας προς τον πατέρα και του πατέρα προς τη μάνα.

for Is It Love. Προς το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ευχές και να το εράσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις φθινοπορεινές μέρες. Το Οκτώβρη μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια, σρεκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Mind the gap, mates.
7: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
6: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
8: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
9: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
10: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
11: Με Ζεν, Αλωνίσου 8, Βόλος.
12: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήνη Κουγιουμτζού, στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά τους Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

0: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
4: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
5: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
4: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
5: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
4: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
5: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
4: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
5: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
4: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
5: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
5: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
4: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
9: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.

Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: Όχι παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα. Nova FM. Η ώρα είναι μία. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM. Nova FM.
1: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι.
1: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
4: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Πηλίου μέχρι τα νησιά των Σποράδων, το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν ταξιδεύει το ντοκιμαντέρ σε όλη τη Θεσσαλία. Με δωρεάν προβολές, συναντήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες. Ακολουθήστε τη διαδρομή του Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
4: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
5: More Nova FM.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ Κρισμάς και Δραμάδες εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
8: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
9: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.

0: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Nova.
7: Rocking Seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
9: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
10: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
11: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Com. Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
15: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
16: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία κανελής και θα το βρεις.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova FM.

0: και υγρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: More Nova FM.
3: One, two, one, two.
4: Говорит и показывает Москва.
5: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
6: Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
7: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
8: Rocking seriously.
9: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
10: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία κανελής και θα το βρεις.
12: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
13: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: Walking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλείο.

0: Αλία Κανέλης και θα το βρεις.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 3.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
6: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
5: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
6: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
5: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
6: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
5: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
6: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
5: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
6: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
6: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
5: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk, με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά του στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

Nova FM. Nova. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Όχι παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα.
2: Nova FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
4: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Nova. Mellow.

κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM. Nova.

0: τέσσερις.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76-273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
4: More Nova FM.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM στους 106.
7: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
8: Welcome to the fantastic plastic world.
9: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
10: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και electronic. Στο Nova FM 106.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
12: Nova FM.
13: Back to the music.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: Το φεστιβάλ Συνεντόκ Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνεντόκ Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
4: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: More Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
15: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχει βάλει εδώ Christmas και δραμάδες εδώ.
15: Έχω.
16: Μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρετε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
17: Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

0: τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Supernova Rock. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Όχι παιχνίδια, στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα.
2: Nova FM.
3: Η ώρα είναι 5.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
6: More Nova FM.
7: Welcome to the fantastic plastic world.
8: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Βρεσέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Back to the music.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερο στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.

Viva Music. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Sunday's Global Spirit. Κυριακή από μεσήμερα στις 3. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Βλάσης. Στον Nova FM.
1: Λεπτή. Κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα.

0: Έλενα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλό, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλό, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλό, πίλιον.gr.

0: φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
6: Βραδινός Guy Fest, Δευτέρα βράδυ, 9 με 10, με τον Κώστα Ματζήρη, στο Nova FM.

0: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova. Yeah. Nova FM.
3: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ψυχεδελική soul, ενίοτε αποκαλούμενη και black rock. Ένα είδος της μουσικής soul το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της soul με αυτά του ψυχεδελικού rock. Έκανε την εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκε τη δεκαετία του 70 παίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της soul όσο και του funk με κύριους εκφραστές στις εκρηκτικές παραγωγές του Norman Whitfield, τους Funkadelic και φυσικά του Sly and the Family Stone. Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια από τότε. Η Monophonics, αυτή η εξαμελής καλιφορνέζικη μπάντα, επιμένει soul και ψυχεδελικά. Σχηματίστηκαν το 2005, αρχικά ως μια καθαρόιμη instrumental μπάντα και πολύ γρήγορα διακρίθηκαν για το στιβαρό funk ήχο με τις στιλιστικές αναφορές στις περασμένες δεκαετίες, αλλά και το σταθερό πάτημά τους στη νέο soul σκηνή. Στις μέρες μας επιστρέφουν δυναμικά με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο In Your Brain. Προσθέτουν στίχους στις συνθέσεις τους και ως ισότιμα μέλη της εξαιρετικής Ubiquity Records στέλνουν χαιρετίσματα στον Sly Stone και την παρέα του. There's a riot going on.

Nova FM. Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
2: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: gonna now pause for a commercial break.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: More Nova FM.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρόνικα. Στο Nova FM 106.

0: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
1: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

I've heard everything about you. These

0: Ocean Blues.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
5: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
5: Εργαλεία Κανελής.
4: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
5: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
6: FM. We're going to now pause for a commercial break.
5: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
7: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές

0: Νέες πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά. More Nova FM.
1: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
2: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζήρη. Στο Nova FM.

0: Νόβα FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

and the air I'm

You, I'm killing.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Το φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
4: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
4: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
4: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
1: More Nova FM.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
2: Nova. Yeah.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Η ώρα είναι 10. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: We're going to now pause for a commercial break.
4: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
5: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
4: Τηλέφωνο
6: 24 230 653 53.
4: Εν πλώ. Πίλιον.gr.

0: φεστιβάλ Συνετό Κάραβαν επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Συνετό Κάραβαν στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
6: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
7: Mind the gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
7: Με την Ήρωση Φαλίδη στο Nova FM στους 106.
9: Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

0: Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Καλησπέρα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί για να πούμε ιστορίες. Και τις ιστορίες, όπως πάντα, τις λέμε με τραγούδια. Στην προκειμένη περίπτωση σήμερα, λέμε να πάμε καμιά 50 χρόνια πίσω. Και να ψάξουμε λίγο και τις μουσικές, τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες. Όχι όσο είναι και καλά τα πρώτα ονόματα.

It wasn't my idea to dance. Η Move υπήρξαν ένα από τα πλέον δημοφιλή συγκροτήματα στα τέλη της δεκαετίας του 60 στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αμερική δεν τα κατάφεραν και ποτέ.

ακολουθήσαν διαφορετική πορεία μετά τη δήλωσή τους, κυρίως αποτέλεσαν τη ραχοκουκαλιά των Electric Light Orchestra.

ιστορίες λοιπόν από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας 70. Αυτή είναι η Ombres από το Memphis του Tennessee. Και αυτή η Pretty Things.

Pretty Things, το δικό τους Summertime. Τώρα βέβαια οι Pretty Things είναι ένα από τα μεγάλα συγκροτήματα στη δεκαετία του 60 για τη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε έτσι απλά ότι είναι το συγκρότημα που έγραψε την πρώτη ροκ όπερα πριν τους Who, το SF Sorrow. Αλλά έχουν και άλλη μια παράξενη ιστορία, γιατί όταν ξεκινήσαν το 1962 ονομάζονταν Little Boy Blue and the Blue Boys. Και ήταν ο Dick Taylor, στην προηγουμένη περίπτωση, ο αρχηγός και ιδρυτής των Pretty Things. Μαζί του παίζαν ο Keith Richards, ο Mick Jagger και ο Ian Stewart. Ως που ήρθε ο Brian Jones και είπε, ρε παιδιά, πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο το πράγμα, να το πούμε το συγκρότημα The Rolling Stones. 6 μήνες αργότερα ο Dick Taylor όμως, ενώ το είχε γυρίσει και έπαιζε μπάσο, γιατί ήταν πολλοί κιθαρίστες μαζεμένοι, τελικά αποφάσισε να φύγει και να δημιουργήσει με κάποιους άλλους φίλους ένα άλλο συγκρότημα, τους Pretty Things. Συνέχεια με τους Blue Cheer.

Sheer, The Same Old Story. Πάμε μία Αγγλία, μία Αμερική, η Καλιφόρνια στην προκειμένη περίπτωση, η Blue Cheer. Τώρα, αν ψάξετε καλά την ιστορία ιδιαίτερα του heavy metal, θα δείτε ότι στις ρίζες του αναφέρονται δύο ονόματα, αυτό του Dave Davis από τους Kings, αλλά και το συγκρότημα των Blue Cheer, οι οποίοι θεωρούνται ότι πάτησαν πάνω τους μουσικά το heavy metal, το punk rock, ακόμα και το grunge.

James Gang, ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, το Funk 48. Οι James Gang είχαν τη δικιά τους ιστορία, εξέχονται ονόματα. Ο Τζο Γουάλς, που τον γνωρίσαμε βέβαια όταν έφυγε από τους James Gang και πήγε και δημιούργησε τους Eagles, αλλά και τον Jim Fox, τον drummer, ο οποίος αυτόν χρωστάνε και το όνομά του στο James Gang, ήταν το συγκρότημα ή η παρέα τέλος πάντων του James. Πάμε και σε ένα συγκρότημα του Devil's Anvil. Αυτή γίνανε αργότερα οι Mountains, αλλά ακούστε λίγο το τραγούδι.

0: Nova FM. Nova FM. More. Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: super nerd like rocks.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Bulldog, το τραγούδι του John Lennon όταν ήταν ακόμη με τους Beatles, το Yellow Submarine. Εδώ από τις Fanny, αν όχι ένα, το πρώτο πλήρως αμιγός γυναικείο συγκρότημα της rock μουσικής. Και αυτός είναι ο Ζακαράια.

Country Out of Reach. Η Βρετανή Ζακαράια. Ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που ανακάτεψαν όμορφα το hard rock, τα blues, την ψυχεδέλεια και το folk, κάνοντας ένα τέλειο μείγμα που αργότερα θα ονομάζονταν progressive. Οι μουσικοί τους ακολουθήσαν βέβαια στη συνέχεια αρκετά μεγάλα συγκροτήματα της progressive rock μουσικής, όπως ο Scooter Mas ή ο Goff Lay που έπαιζε με τον Phil Manzanera, και γενικότερα είναι μια περίεργη ιδιαίτερη περίπτωση συγκροτήματος. Λίγο πιο βόρεια στη Σκωτία συναντάμε τους Stone the Crows σε ένα τραγούδι που έκανε γνωστό μάλλον ο Joe Cocker, Mad Dog and the Englishman. Στα φωνητικά υπέροχη Magic Bell.

Stone the Crows. Είναι από αυστραλέζικη αργό, σημαίνει έκπληξη. Magic Bell στα φωνητικά. Les Harvey στην κιθάρα, ο μικρότερος αδερφός του Alex Harvey. Stone the Crows, ένα από τα μεγάλα συγκροτήματα της Σκωτίας. Αυτή εδώ τώρα είναι οι Buckinghams, αλλά παρά το όνομά τους είναι Αμερικάνοι. Inside Looking Out.

the Buckinghams. Ήταν τότε το 1965 που μετά τη μεγάλη επιτυχία των Beatles στην Αμερική όλοι ψάχνονταν λιγάκι να μοιάσουν Βρετανοί, αφήναν μαλάκια, ντύνονταν ανάλογα και προσπάθουσαν να βγάλουν τέλος πάντων όλο αυτό που προωθούσε η σκηνή του Λίβερπουλ και του Λονδίνου. Έτσι προέκυψαν οι Buckinghams, οι οποίοι κάναν μια τεράστια επιτυχία στην Αμερική και στα top με άλλα τραγούδια, όχι με το συγκεκριμένο, κυρίως με το Kind of a Drug. Ένα συγκρότημα που είχε στις τάξεις του και τον drummer τον John Poulos, ο οποίος ήταν μόλις είχε έρθει από την Ελλάδα και ξεκίνησε την καριέρα του εκεί και ήταν ένα από τα βασικά στελέχη και μία από τις κυρίες αιτίες που το συγκρότημα αυτό παρέμεινε συγκρότημα και έγινε και μεγάλο. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε στην Καστοριά. Ξένος Ζητιάνος από τους Κάστορες.

κάποιες ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ζανάτος Παπαγεωργίου. Αυτοί, αν τους χάσατε, ήταν οι Κάστορες και ακολουθούν οι Love Sculpture, ένα από τα συγκροτήματα του Dave Edmunds. Από τα πρώτα ακούμε το Farandol, μουσική του George Bizet, αν δεν κάνω λάθος.

Δεν νομίζω Μπιζέ να είχε πρόβλημα. Ήταν η Love Sculpture και το Farandol. Και αυτός είναι ο Ian Hunter με τους Mod Apple Whiskey Women.

Mother Hopple. Και τώρα μου ήρθε ένα ωραίο αφιέρωμα για εκπομπή με τα συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που έχει βοηθήσει να σταθούν στα πόδια τους, να αναδειχτούν και να γίνουν μεγάλοι. Ο David Bowie γεμίζει ένα δύο ώρο άνετα, πιστέψτε με. Οι Mother Hopple λοιπόν ήταν να διαλυθούν το 1972 και ο David Bowie τους είπε: όχι ρε παιδιά, μια χαρά συγκρότημα, θα σας δώσω ένα τραγουδάκι, θα κάνετε ένα νούμερο ένα, θα συνεχίσετε μια χαρά. Έτσι προέκυψε το All the Young Dudes, όπου έπαιζε μάλιστα και μαζί τους στις ηχογραφήσεις, αν και δεν το βγάλανε λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Mother Hopple. Και βέβαια ακολούθησε η καριέρα του Ian Hunter μετά, και αυτή αξιολογώνεται μέχρι σήμερα. Πάμε σε ένα αμερικάνικο πάλι συγκρότημα, τους Monkees. Αυτοί προέκυψαν από μια τηλεοπτική σειρά που ήθελε να γελιοποιήσει τους Beatles, μέχρι που σήκωσαν ανάστημα και είπαν: όχι ρε παιδιά, εμείς δεν είμαστε μόνο ηθοποιοί, γράφουμε και τραγούδια.

συμμετέχει σε ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που ο τραγουδιστής ήταν ο ντράμερ. Αυτά και σε λίγο πάλι μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: More Nova FM.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
7: Και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
9: Yeah, yeah.
10: Nova FM.
9: Yeah. Yeah, yeah.
11: Back to the music.
12: Yeah. Welcome into the fantastic plastic world.
13: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου μέχρι τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανάτος Παπαγεωργίου. Αυτή εδώ θα μπορούσε να είναι η ώρα αρχή, αλλά δεν είναι. Είναι ένα γερμανικό συγκρότημα, η Virus. Στα πλήκτρα βέβαια είναι ο Ken Hensley, τον Ουράχη. Το όνομά τους, Weed.

ήταν το My Dream από το μοναδικό άλμπουμ που βγάλαν το 1971. Το επόμενο τραγούδι τώρα, ίσως κάποιοι το έχετε ακούσει από τους Nirvana, ίσως και από τους Prodigy. Εδώ όμως το τραγουδάει αυτή που το έγραψε, η Μαρίσκα Βέρες, η οποία το ερμηνεύει φυσικά μαζί με το συγκρότημά της, τους Shocking Blue. Love Buzz.

Στην αυθεντική του μου πρώτη ηχογράφηση με του Shocking Blue, του ίδιου Shocking Blue που είχαν γράψει και το Venus. Για να πάμε σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη Αμερικανό, ειδικά στα τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, τον John B. E. Benson, Sebastian, John Sebastian, τον αρχηγό των Loving Spoonful, ο άνθρωπος που τραγουδούσε, έγραφε τα τραγούδια του, ήταν κιθαρίστας, έπαιζε φυσαρμόνικα και έπαιζε και ηλεκτρική άρπα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. John Sebastian, τον ακούμε στο Well, Well, Well. Και με μια μικρή υποσημείωση, είναι ο άνθρωπος που παίζει φυσαρμόνικα στο Roadhouse Blues των Doors.

Well, well, John Sebastian. Όσοι έχετε δει την ταινία, το ντοκιμαντέρ για το Woodstock, είναι ότι πάγκος με την κιθάρα με τα γυαλάκια που βγαίνει στην αρχή, επειδή έχει βρέξει και δεν μπορούν να στήσουν τα μηχανήματα για τον Κάρλο Σαντάνα. Αυτός. Τώρα για τον επόμενο, Lord Sats, μαζί με κάτι καλούς του φίλους, λέει. Και τι καλούς φίλους, από τον Jimmy Page, τον Jeff Beck, τον John Bonham, τον Noel Reading, τον Richie Blackmore, τον Jeff Beck, ποιους άλλους θέλετε, όλοι μαζί, One for Your Baby.

Lord Shots, η Screaming Lord Shots, η Third Earl of Harrow. Lord Shots γενικώς για τους φίλους, που αποτελεί και μια εναλλακτική πρόταση για όσους δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιον συγκεκριμένο στη Μεγάλη Βρετανία. Ψηφίζαν συνήθως τον Lord Shots, ο οποίος έβγαινε για πολλά χρόνια βουλευτής χωρίς κόμμα, με ένα δικό του το Official Monster Raving Loony Party, κάπως έτσι. Κρίμα.

Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker, Cream. Και το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο πάνω στο δίσκο SWLABR με κεφαλαία γράμματα, αλλά αυτό σημαίνει She walks like a birded rainbow, δηλαδή αυτή περπατάει σαν ένα μουσάτο ουράνιο τόξο. Ποίηση του Pete Brown είναι, έτσι κι αλλιώς, που να βγάλετε άκρη. Πάμε στο συγκρότημα του Steve Winwood στη δεκαετία του 70, του Traffic. Ακούμε το Freedom Rider.

γράφει και ένα από τα μεγάλα βρετανικά συγκροτήματα από το Birmingham, οι περισσότεροι. Το συγκρότημα του Steve Winwood κυρίως, αλλά και του Jim Cabaldi, του Chris Wood και του Dave Mason. Εντάξει, ο Winwood έγινε πολύ γνωστός. Ο Jim Cabaldi συνέχισε την καριέρα του γράφοντας τραγούδια για το συγκρότημα των Santana και των Eagles.

ίδια εποχή, έτσι τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70 είπαμε σήμερα. Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα, στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο Ζέλανδος Παπαγεωργίου. Πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα, σε ανάλογο ύφος, από τη Δανία. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της Δανίας για την εποχή, η Gasoline. Να ακούσουμε το Fractal Tag, κάπως έτσι. Αν και την πρώτη φορά που είδα δίσκο τους, μου έκανε πολύ εντύπωση το εξώφυλλο που ήταν με πληρωμένα τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλώ, στον Ερζέ, από τα κόμιξ του Τεντέν.

0: fuck is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: One. Nova. Nova FM.
3: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Rocking Seriously
4: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: Nova Music.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Ακούμε το Cheese Week Flyover από το ένα και μοναδικό άλμπουμ που έβγαλε ο αρμονίστας των 10 Years After, ο Τσικ Τσέρτσιλ. Στο συγκεκριμένο βέβαια κομμάτι παίζει μαζί του πιάνο και ο Ρότζερ Χότσον. Και όπου ο Ρότζερ Χότσον, εσείς βάζετε Super Trump.

Από το Cheese Week της Μεγάλης Βρετανίας θα πάμε τώρα ένα ταξίδι αρκετά μακρινό στην Αυστραλία για να συναντήσουμε τους Easy Beats, το συγκρότημα δηλαδή του George Young, του μεγάλου αδερφού των αδερφών Young, τον ACDC αργότερα. Okay. Οι Easy Beats λοιπόν μαζί με τον George Young και ο Harry Vanda φυσικά. Who are my friends?

are my friends, Easy Beats, που γίναν βέβαια πολύ γνωστοί με το Friday on my mind. Που παραχώνουν λιγάκι χρόνο για τον Arthur Lee και τους Love στο I'll pray for you.

Arthur Lee με τους Love, I'll Pray For You. Είπαμε τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Πάμε τώρα και σε έναν άλλο κύριο, ο οποίος έγινε γνωστός ως The Sunshine Kid. Αλλά το κυρίως όνομα ήταν Chris Hodges. Ένας από τους πρώτους τραγουδοποιούς που ασχολήθηκαν με τα UFO. Θα ακούσουμε λοιπόν το We Are On Our Way και φυσικά εννοεί τους εξωγήινους.

Our Way, Chris Hodges. The Sunshine Kid, που πίστευε βέβαια ότι οι εξωγήινοι έρχονται για να μας ανοίξουν τα μάτια. Να μας δείξουν ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής και τα λοιπά. Και έρχονται. Όλα τα άλλα τα έχουμε δει. Το επόμενο συγκρότημα τώρα είναι βαρύ περιβολικό. Βάλτε με το νου σας ότι τους λένε τα κοράκια. Μετά τι άλλο να πούμε, ένα τραγούδι τους το πήραν οι Black Sabbath και το κάνουν το πρώτο τους συγκλάκι, το Evil Woman. Ακούμε το Slow Down από τους Crow.

κάπου εδώ είναι που στο κοινό ο 17χρονος Ozzy Osbourne λιποθυμάει και λέει θα γίνω σαν και αυτός. Ήταν η Crow.

Και αν αυτό το συγκρότημα είχε ένα εύκολο όνομα, τώρα το επόμενο είχε ένα άλλο πρόβλημα. Ήταν 5 άτομα. Και άντε να αποφασίσουν τι όνομα να βγάλουν στο συγκρότημα. Μέχρι που τελικά κατέληξαν να το ονομάσουν με τα μικρά τους ονόματα. Έτσι το συγκρότημα λέγεται Dave D, Dozy, Bicky, Mick και Teach. Κάναν και καριέρα, βγάλαν δίσκους, πήγαν και στο νούμερο 1. Ακούμε το Help Me.

Dave D. Αυτός είναι ο ένας. Ο Ντόζι, ο Μίκι, ο Μίκ και ο Τίτς. Από το Σαλίσμπουρι της Μεγάλης Βρετανίας. Πήγαν στο νούμερο ένα με το The Legend of Xanadu και άλλα διάφορα. Στη Μεγάλη Βρετανία βέβαια, στην Αμερική ούτε που τους ξέραν. Έφτιαγε και λίγο το όνομα του συγκροτήματος.

αυτά για σήμερα. Ήταν από τις 10 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής του Τζανάτος Παπαγεωργίου. Ήταν ένα δίωρο γεμάτο από ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Αφήσαμε για το τέλος τον Μάικ Μπλουμφιλντ με τον Μπάρι Γκόλντμπεργκ και τον Μπάντι Μάιλς, τον Νίκ Γκραβινάιτης και τον Χάρβεϊ Μπρουκς, σε μια διασκευή, δική τους διασκευή, στο κλασικό Sunny, The Electric Flag. Καληνύχτα.

0: the fuck is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Nova. Nova FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: We're gonna now pause for a commercial break.
5: Το φεστιβάλ Cinedoc Caravan επιστρέφει στον Βόλο με βραβευμένα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ένα καραβάνι πολιτισμού με κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και δυνατές ιστορίες που μας κάνουν να βλέπουμε τον κόσμο διαφορετικά. Ακολουθήστε το Cinedoc Caravan στο Facebook και το Instagram και δείτε το ντοκιμαντέρ αλλιώς. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του προγράμματος Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106.

FM. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.

0: Nova FM. Nova. Nova FM. More Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: FM. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
2: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: 104 Nova FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
2: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, εδώ, στο Nova FM. 8 με 10 το πρωί. Έχεις πρωινό.
3: Nova. Yeah.
4: Ladies and gentlemen, put your hands together for the elements of the universe, earth, wind, and fire.

0: Nova FM.
1: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στο Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο στο Nova FM.
5: Supernova Trucks.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: And now for something completely different. Μουσικές διαδρομές στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Κάθε Δευτέρα στις 10 με τον Γιώργο Ζούκα στο Nova FM.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε πρωί Δευτέρας και Τρίτης 10 με 12 από το Nova FM 106.